Στα λυσίνη καμλό Radio Vanuatu, εύω πλέσι στα πτύνινι καμλό Sorry to mas, μπαμπά γιου τσιστα πα, απολογίζει καμλό news update πλέ γιουμι. Μπαμπά γιου τσιστα γένεμ national news bulletin πλή μιλόν 12 o'clock long today, ο news team πλόν VPTC. Μπαμπά γιου του κοχέτ πλόν λυσίνο λκέτα selection of music, κασέμ λόν quarter past 11, με μπαμπά γιου του καμπλόν γένεμ voice πλόν south program blong yumi blong today nice one number of plus with voice blong stand in the earth force with song title better days.

0: VBTC, leader dans le domaine de l'actualité en qui vous pouvez avoir confiance. Nous ne nous contentons pas de vous rapporter que des faits divers, nous vous donnons des vraies informations. En tant que seule institution publique de radiodiffusion, nous sommes la source d'informations équilibrées, authentiques et qui vous parviennent à l'heure. Notre nouvelle émission Straight Talk, diffusée tous les mercredis de 12h30 jusqu'à 1h30, vous donne des réponses émanant des entrevues approfondies sur divers sujets importants. Vous pouvez accéder à notre nouvelle plateforme numérique pour suivre les actualités et accéder à notre contenu éditorial en ligne. En matière d'actualité, le Vanuatu vient à nous.
1: Welcome lo you listening come lo Radio Vanuatu inside lo voice lo province lo shefa lo wikia mi glad lo yumito join em direct antru towara Morris where mi stable sem area administrator blong makira mataso area council thank you to mas blo savekat company blo you lo Radio Vanuatu. First time, suppose you have talk about role more responsibility where you Holem and the lo Tufula Area Council where Mumbai you meet to talk about inside the program belong you meet to.
2: Hey, hello, hello. You meet all the listeners to Radio Vanuatu. Nemblonya Dr. Ramoris, mimi. Now we are administrator lo Makira Mataso Area Council. Μην μπήν λόγω τέμα, είστε φατέρα γοντσέλ στα τλο 2023. Είχαμε κασέμ λο μάτς της ΙΑ, τέμου τυπάτμεν εμι όλοι γάμπε της ΑΕΤ λο μου φουνί γοτάν λο με κεράματα σε ωραία γοντσέλ φρόμ η κατσά μου όχι στα βλούε είναι η πεμεγέντη είναι ο κατέρα αδμινιστρέτα μου ερέα σεκρετρίς ο είμαι εγώ στα βλούε να είχε στα κατώνει ερέα σεκρετρί είχαμε στα βλούα συστήμη και ρόλο λεμί Οπότε μόλις να ρωτήσω η Αντιμινιστρέτα Ραμνοφανού Ατού είναι πλο έλπε μνόμο ασέβες πλο καθμάνι που κασέμ all people. Την λοπηγό η μισάδε τη σεντραλαζήσεν εμείς ο ανιβλά σαν πήγε εμείς τα τλόγκ τα εμείς η κάντα μου ολ προβίντζες πλήμι ολ τη φάιτη ολ ολ σωρί κάντρι πλήμι τη φάιτη στα πλο ολ κρατίστρικ κοκό κασέμ λο 1993 τα μου εμείς κάμπλο ολ ρινέμ εμείς κάμπλο ολ προβίντζ. Αυτά είμαι στα κάτω district administrative officer ο έργα secretary είμαι σαν τα λέμε όλσεν. Είστα από καθμάνι λούξε νόμα μανίγου είστα πάντα νίγω τα όμλο όλα area council είμαι είστε λόγινο λούκ impact plan so that's why είμαι που το μιχλά ο area administrator μιχλά ή ο staff πλο department πλο provincial affairs που ένα γουέα είμαι ρινεμέ μιχάμε department πλο local authority. Μη βλέπω στα αυτά, αλλά ασύστην όλοι και τα staff λόγω προβίντσολ σε μόλι, όλοι έργα secretary, λόγω facilitate εμψεύες είναι η maximize, είναι η maximize λόγω one level where η staff is still staff evolve yet, λόγω κάσε one stage where η κατ πλάντε όπισα στα όλο κρόν, εμένα λόγω level λόγω καβενάντια, where είμαι στα true λόγω department λόγω προβίντσολ αφές, όλοι και τα province, αυτά είπα τα όλα λέει accounts ελπέ one-one department το καθμάν όλοι τα του λίγα τη centralized structure όλοι τα ουε λέω έντοτε είπα η μη one present down low one administrative center λέω facilitate them all each sector λέω development το καθμάν είχα σε μετά όλο χρόνο την εμένα ο πισίγλι ρόλ που είμαι είπε είναι only one way να είμαι στα να είμαι πλέον ρόλ το όλες πλάντε όλες τα πάλι εμείς μη βλέπω ρε μόνο τε την χατ. Μη βλέπω πλέον ρόλ που μη βλέπω όλες μου αν administration όβησα, project όβησα, μη βλέπω secretary, μη βλέπω report, μη βλέπω finance, μη βλέπω make them all procurement, all material, all project. One department εμείς κάνει, one then service πλέον είχαμε τάνει, νοκατε βίσα πλέον τάνει, μη βλέπω make them work πλέον, μη βλέπω report εγώ πάω πλέον, είχασε μου all NGO. Σω μη βλέει νο ολμάνο μη βλέει στα σπέλτου μας μη βλέει where I'm planning at. Σω το future είναι τα κάμπα όλοι και τα ούλοι και τέγαν που είσαι να βλέπω πάλι σε σπέλ φρόμ όλοι και τα ούλοι και στα πνομόπλο όλοι και τέγαν μολτάσικο λόγο.

Mi Zachary, mi Binstab, since 2023. Since then, την είχα τολερέσει κρετρίνο μου, όλοι στα πνίγε μου όλοι τα collection του business license, μου facilitate μου όλοι τα small workflow departments, όλοι κοτάν. Κάσε 2023, μη σας κάτσες ρε administrator, όλοι μιλώ με γράμματα σου ρε council. Μόλο 1 year, είμαι στα κάτ 3.100 something thousand. Λο μεγέ μου όλοι τα development, μη βολέμ σε Council Development Fund, που είναι εγώ του έτσι μου όλοι τα development, μου όλοι τα 500,000 είναι εγώ λο operations. Operations, αλλά 2.5 είναι εγώ λο development. Και λόγω island όλσεμ, we remote όλσεμ, μακριά μου, ματασό, one area council we remote όλσεμ, we sit in a most of call from the old man, όλοι ήσουν πλάντε πανανα. Μην κάνουμε το one time, ο Ελμάνο λες αβέ αφότε, μπλο πέμ πότσο, ο Ελσί, ο Λιλούξε. Το όλοι κάραμε σας one or two man, ο λο του βλάσσι μόλα έλανε, πάει μη κόστε μόλι κατά του μας, ο Ναουέ, είναι μου κάτι σύμπτυχο. Αυτά είναι ο κατέ από του λο του βλά έλανε. Με γέμ σε operation, σε εμείς τα high peak one. Τα έμου you, you me identify μόλι κατά priority needs, ο εμείς με γέμ γάμ όλοι priority project, λο του βλά έλανε. 3 μιλιόν ουε μισά τα λεμιά, ο 2.5 εμι η φαλαμανή πλευέ μη λουσνό μολο λο transportation. Τα μου είχαν τεμ ούτω μολ ματεριέ λουσί πλο φρέτε μη γόλε του φλαϊλάν το γιού μας πέμ over 1 million, I think 2 million το είχε σύπιμ ολ ματεριέ λασο. Within 2023 τα σέμ ναουιά, γιού μισε στάπ κατ ολπίδι φαλα project ουε εξίστ πιστάπ το implementation lo crown na we are any office building the area council no more we start go ahead now we are lo matira mo one community hall we materials play mo li fontown is tablo mataso we work play mino start yet now we will start office building he mi start lo stage lo completion stage now na ya paint is tapo round finish ceiling is tapo inside. In a long time, by wiring, Nico, more last material, only still stranded, any challenging, low, low, and small island, or jump from material, only ready, halfway till the hollow of the weather, you know, good, 2 weeks. 2 weeks, material, only still stranded, stranded stuff. Ale, payment process. You missed up, then something, low, LPO, then to sometime, planted them, then it again time, so. Μετά είμαι που φινίσει το ματερέλ ο λιγρός με φιούλ, είμαι νωρίτη έτσι. Το πότι γάρα μου λάσλας ματερέλ, εγώ είμαι really cost and you me, είναι την time, μετά cost. Εμένα, I think one law, λεκτά μεν, something we start quiet now, yeah. Normally, should, obviously, should open law this month, from all the situation we meet, αλλά είμαι πλόγεν, είμαι γεν σε πάει. Impossible to move from Nicolo sometime the next month is lo soon. I think by me before or after lo se fati. I got some material we are doing here and me. Kai manage lo mege me pasen tan lo plan to community hall is tap lo mataso. And to building is which start lo manisia, construction is which start lo manisia. You me got something we have me problem you me. Μισά τραμή βρήκες πλο walk εμείς τάτ έμεινο στάτιετ εμείς τάτι έμεισα το κτώγλο αλφαμπίγο λόγω πράγον μου τα έπαν το κοστάπλο γε αλλά είπα εμείς εξούγα σε τυλτινγέ είμας κάνα πα είμας τάτλο η γέγια εμείς βλόγω μηνύτη όλο ματασό αυτά γω είσαι μιλά είπω στο ανβίνεις λο council meeting λο April να πάτε 22 April μου μιλά είτε site λο budget, lo 2.5 million ya, lo how we fly you soon lo next year. So all community only decide lo 1 million ni kolo matira, 1 million ni kolo mapaso. After another lo 500, we fly plebe lo em, lo fit him in to small support, ni kolo all kata organization where we start come, lo want to implement them all project. Big fella thank you, you go lo project lo VCCRP, where Mr. Beckham help lo, and Mr. Block Crown since 2024.

0: Ναι, Μέση, full down the field, trick behind, κάσε for red, score a point.
1: Πουτσίκαλ. Win, blow, leak, blow, run, alto, νόμο, εκαρμωτέ μου, the full team, out, player. This
2: man! Λάμε και νόηστο μας, πάει μιλουκλό, πάρετε, πάει απένα.
0: Καρούτε!